Καλαμπάρο. Φτάνανε νέοι, μέγανε λουμπάκι. Και όλοι νέοι μάου δεν νιάμανε και λάβανε μη. Πήρανε γα, κουάτι πέρα γοράνε, πρέανε, πέρα γε μάου. Τέργελ και γορά γοράνε, φοκαγιάνε. Mang Mangare mayor probably near you. Kalamare, you are the mayor, you'd be the grand mayor, Mangaringa. Bago where the near you. Yap, when a Kalaboya. Bagi, you need a mowing.